on Paradise 19 FM. Despiawa, τσεφιφόβολγα από το 26 στο τηλεβίσιο με λαφανό του, α. Τσετσου, οφέμ.

Paradise 19FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, οφέμ.

Establishing on Paradise 98 FM. Yes, we are at CFIFA World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέα.

0: Ο Ατσέφη Φαουλ Γαμπ, 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσέτσου! Ο Βέμπ!